και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real.
1: Για τα κουνούπια δεν ξέρω.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: 20% φθηνότερα, 1,39 και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πριν.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
17: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
17: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
17: Ψυχές, παρουσίες.
16: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
19: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
21: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
9: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
9: Τι.
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το Fikes Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Αχίλλας και το Prestar Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
15: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
3: Ο ρυθμός τα σπάει!
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
15: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη

0: σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
3: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
2: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντωνι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, έτσι η αρχή της εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους. Και σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μένει στο Φιλοπάπου, γράφει παντού και αποφάσισε να μας ταξιδέψει στην σκοτεινή νουάρ πλευρά της Αθήνας. Στα χέρια μου λοιπόν κρατώ το μυθιστόρημα «Κάθε νύχτα» από τις εκδόσεις Πηγή. Στο εξώφυλλο διαβάζουμε το όνομα μυθοπλάστης, αλλά εδώ στην απέναντι στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Θάνος Παπαδάκο. Κύριε Παπαδάκο, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πριν πούμε όμως την πλοκή, έτσι θέλω να μου λύσετε μια απορία. Πώς προτιμάτε να σας προσφορούμε στον αέρα, Θάνο ή μυθοπλάστη? Πώς προέκυψε το ψευδόνυμο?
1: Όπως θέλετε και νιώθετε καλύτερα. Άλλωστε είναι nickname, είναι ψευδόνυμο το μυθοπλάστης.
0: Πώς προέκυψε το μυθοπλάστης?
1: Κοιτάξτε, όμως μου άρεσε να το υιοθετήσω αφενός. Αφετέρου μου αρέσει να δουλεύουμε με ψευδόνυμα, τουλάχιστον στον χώρο τον καλλιτεχνικό. Να προτιμώ τα ψευδόνυμα από τα πραγματικά ονόματα. Και βέβαια η ουσία του μυθοπλάστη κρύβεται στο ίδιο το όνομα, όπου είναι στο μετέχνιο της αλήθειας και του ψέματος, της ιστορίας και της φαντασίας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το υιοθέτησα.
0: Πολύ ωραία. Βλέποντας το βιογραφικό σας, συναντάμε σπουδές στη Ιαπωνική, management στο Brighton, πωλήσεις στις γραφικές τέχνες και παράλληλα στη γραφή. Θέλω να μου πεις πώς συνδυάζεται αυτός ο ορθολογισμός της καθημερινότητας με την δημιουργική τρέλα της μυθοπλασίας.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι... Εντάξει, δεν θα έλεγα δύσκολα, ιδιαίτερο. Θα σας πω το εξής. Έχει τύχει να σκεφτώ κάτι καθοδόν για τη δουλειά μου στο αυτοκίνητο, να το σημειώσω, έτσι, και μετά να το αναπτύξω. Μια ιδέα δεν δημιουργείται με το να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να λες «περιμένω, τώρα θα ήρθε η ώρα να γράψω». Δεν γίνεται. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω βιώσει. Δημιουργικά δεν μπορείς να πεις «ήρθε η ώρα να δουλέψω», γιατί δεν είναι δουλειά η δημιουργία. Μπορεί να περάσεις, να δεις κάτι στον δρόμο, μπορεί να δεις κάποιος κάτι σε ένα ταξίδι, το γράφεις και αυτό είναι ικανό να σε εμπνεύσει. Η έμπνευση μπορεί να έρθει οπουδήποτε και είναι δύσκολη.
0: Σίγουρα.
1: Μετά υπάρχει βέβαια μια διαδικασία να χτυπήσεις την έμπνευση, έτσι. Αυτό είναι δουλειά.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι σαν να χτυπάς κάρτα και λες τώρα θα γράψω την ιδέα που είχα τότε.
0: Η δημιουργική κάρτα,
1: το μεγάλο,
0: έτσι,
1: πρόβλημα είναι η έμπνευση. Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έμπνευση. Μετά το να κάτσεις να γράψεις δεν είναι τίποτα φοβερό, έτσι. Απλώς θέλει δουλειά εκεί πέρα και θέλει πολλή δουλειά.
0: Το κατανοώ. Το «Κάθε νύχτα» ξεκίνησε να γράφει το 2007. Πώς είναι έτσι να ζεις με μια ιστορία σχεδόν 2 δεκαετίες μέχρι να φτάσεις τελικά στο τυπογραφείο?
1: Θα σας πω την αλήθεια ότι όταν ξεκίνησα, αυτό ήταν το χειρότερό μου. Η δυσκολότερη προσαρμογή ήταν ότι όταν ξεκίνησα να το γράφω, δεν είχε προκύψει η οικονομική κρίση. Οπότε αναγκάστηκα, ναι, μεν ξεκίνησα το 2007, αλλά αναγκάστηκα να το προσαρμόσω στα χρόνια της κρίσης. Γιατί θεώρησα ότι ήταν πολύ πιο έντονα τα χρόνια της κρίσης από το 2007, έτσι. Οπότε περίπου χρονικά το βιβλίο αναφέρεται στο 2011. Δηλαδή είναι παράλογο να λέμε ότι κάτι ξεκίνησε το 2007 και αφορά το 2011. Αλλά επειδή κτίστηκε αργότερα και γραφόταν μέχρι και λίγο πριν εκδοθεί το 2025, ήταν λίγο ιδιαίτερο. Τώρα μου είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ξέρω τα γεγονότα που έχουν συμβεί, οπότε μπορώ να τα περιγράψω καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Και ας πούμε σιγά σιγά στον κόσμο του βιβλίου. Γιατί το «Κάθε νύχτα» είναι σίγουρα ένα σύγχρονο ελληνικό νουάρ μυθιστόρημα γεμάτο ένταση, ανατροπές και μυστήριο. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, όπως μας είπατε. Τι είναι αυτό που κάνει την πόλη με τις στοές, τα υπόγεια και τις αντιθέσεις της στο ιδανικό σκηνικό για μια τέτοια ιστορία?
1: Καταρχάς, αυτό που εγώ αγαπάω στην Αθήνα, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι ακόμα έχει πάρα πολύ παρθένο έδαφος για να καλλιεργηθούν ιδέες, σκηνές, παραστάσεις. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι πολύ, πολύ γραμμένοι, όπως μιλάω για τις διεθνείς πόλεις τώρα, Παρίσι, Ρώμη, Νέα Υόρκη. Το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση με αυτές τις πόλεις, εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Η Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, χρονολογείται τώρα από το 1200 π.Χ. κάπου εκεί. Δηλαδή έχουμε μια ιστορία 300 χρόνων περίπου, έτσι. Σκεφτείτε, η Ρώμη λέγεται αιώνια πόλη, αλλά έπεται 5 αιώνες αργότερα.
0: Σωστά.
1: Και λέγεται αιώνια, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε που το λέω.
0: Απόλυτα.
1: Που το πάω, ότι η Αθήνα λοιπόν έχει και βαθιά ιστορία και φυσικά έχει και παρθένο έδαφος. Δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα. Και μάλιστα το έχω συναντήσει αυτό και το λέγανε και σε άλλες τέχνες. Δηλαδή στον κινηματογράφο λέγανε η Αθήνα δεν έχει πολλά γυρίσματα, δεν έχει πολλές εικόνες, δεν έχει πολλές παραστάσεις. Μιλάμε πάντα συγκρινόμενοι με τα διεθνή
0: πρότυπα.
1: Έτσι, πρότυπα. Τώρα, αν είναι να συγκριθεί ας πούμε, το Κιάτο με την Αθήνα, εντάξει, προφανώς το Κιάτο είναι ακόμα πιο παρθένο.
0: Κατανοητό.
1: Κατανοητό. Είναι στο δρόμο μας, ας πούμε, γι' αυτό το λέω.
0: Μια χαρά. Η πλοκή περιστρέφεται, βλέπουμε, γύρω από τρεις νεαρούς ιδιοκτήτες ενός γραφείου ιδιωτικών ερευνών. Ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες και τι τους σωθεί να ρισκάρουν έτσι έναν κόσμο όπου η λάμψη συνυπάρχει με τον κίνδυνο?
1: Εντάξει, οι τρεις αυτοί χαρακτήρες λοιπόν αφενός τους βρήκε στα χρόνια της κοινωνικής απομείωσης, τα οποία εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Ποια είναι τα χρόνια της κοινωνικής απομείωσης? Τα χρόνια που ο άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μια δουλειά η οποία θα τον στιγματίσει για τα επόμενα 30-40 χρόνια, θα τον ακολουθεί. Αυτά λοιπόν τα χρόνια τα παιδιά τα βρήκαν στην κρίση και φυσικά επειδή είχαν όλες τις αδυναμίες της γενιάς, δεν θέλανε να κάνουν μια, ας το πούμε έτσι, με εισαγωγικά, φυσιολογική δουλειά. Θα θέλανε να κάνουν κάτι πιο ανάλαφρο, βέβαια δεν είναι ανάλαφρο, αλλά γιατί ακολουθεί περιπέτεια. Αλλά δεν ήθελαν να καλοπιαστούν σε μια καθημερινότητα 9, 5, 8, 4, χτυπάμε κάρτα, φεύγουμε, γεια σας. Θέλανε μια πιο ανέμελη ζωή. Αφενός αυτό το χαρακτηριστικό και αφετέρου ότι οι τρεις αυτοί άνθρωποι είναι τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι ο σκληρός ο κυνικός. Αυτά τα βγαίνουν βέβαια από τα κλισέ των νουάρ εδώ και 100 χρόνια, έτσι. Είναι ο πιο κουλτουριάρης, ο πιο βαθιστόχαστος και είναι και ο πιο ανέμελος, ο πιο ο κωμικός χαρακτήρας της ιστορίας. Είναι τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, οι οποίοι βέβαια έχουν τη βάση τους στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά μην το αναλύσουμε περισσότερο και κουράσουμε τους ακροατές μας. Ο κυνικός, ο στοϊκός και ο... Ο κυνικός, ο στοϊκός και ο...
0: Όλοι ο πιο ελεύθερος.
1: Ο επικούριος, συγγνώμη. Αυτοί οι τρεις χαρακτήρες συγκρούονται. Γιατί διαφωνούν, συμφωνούν, ταιριάζουν και έχουν μεγάλη διαδραστικότητα μεταξύ τους.
0: Κατανοητό. Όλα ξεκινάνε έτσι από την αναζήτηση μιας εξαφανισμένης κοπέλας, αλλά γρήγορα βλέπουμε ότι μετατρέπονται σε ένα κυνηγητό ενός μεσαιωνικού κυμηλίου αμύθιτης αξίας. Πώς παντρεύεται η αστυνομική πλοκή με το ιστορικό στοιχείο και τους θρύλους?
1: Εντάξει, αυτό... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα, γιατί... Ναι, μεν η ιστορία διαδραματίζεται το 2011, έτσι. Παρ' όλα αυτά, για να αναζητήσουν το λύση του μυστηρίου, ανατρέχουν σε παλιότερες ιστορίες. Πρώτο βήμα είναι το ιστορικό κυμήλιο αφορά ένα δώρο που έκανε στην Ενός στο γάμο του με τη Θεοδώρα. Είναι ένα δώρο της Θεοδώρας. Η δεύτερη επιστροφή, η νοσταλγική επιστροφή, είναι στο 1204, στην πρώτη άλωση, όταν οι Φράγκοι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη. Δαγούμισαν την πόλη, λαϊλάτισαν, λαφυραγώγησαν, άρπαξαν τα πάντα. Μάλιστα, μερικά εκθέματα είναι ακόμα στη Βενετία, όπως τα λογάκια του υποδρόμου. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά έπρεπε να γίνει μια επιστροφή για να λυθεί το μυστήριο, για να βρεθεί και το κυμήλιο. Όμως, εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι σημαντικό. Όταν έχουμε λοιπόν μια κρίση, μια κοινωνία δυστυχώς ή ευτυχώς ανατρέχει σε παλιότερες ένδοξες στιγμές για να ανακτήσει την έγκλη της, να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπρέπεια και τη χαμένη της περηφάνεια. Έτσι λοιπόν, κατά τα χρόνια της κρίσης, θεώρησα πολύ λογικό να γραφτεί ένα μυθιστόρημα, όχι νουάρ οπωσδήποτε της εποχής μας, αλλά να έχει και αυτό το λεγόμενο πισωγύρισμα, το νοσταλγικό πισωγύρισμα. Βέβαια, και εδώ υπάρχει η μεγάλη σημασία στο βιβλίο για μένα και θέλω να οι αναγνώστες και οι ακροατές βέβαια να το ακουμπήσουν, ότι στα χρόνια της κρίσης, αν θυμόσαστε, υπήρχε ένας έντονος αντιδυτικό ευρωπαϊσμός.
0: Ναι.
1: Αρνηθήκαμε, αντιδράσαμε πάρα πολύ. Εγώ, ειλικρινά, στο βιβλίο δεν παίρνω θέση. Αφήνω στον αναγνώστη να πάρει θέση. Αναφέρω όλα τα δεδομένα. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί το 1204 η βάση για την οποία έγινε η τέταρτη σταυροφορία και λεϊλάτισαν την πόλη οι σταυροφόροι ήταν ο αντιδυτικισμός. Οι Φράγκοι μπήκανε γιατί άλλοι Έλληνες Βυζαντινοί τους ζήτησαν, αυτοκρατορές, ζήτησαν να έρθουν να τους κρατήσουν στην εξουσία. Δηλαδή η ομοιότητα με την εποχή της κρίσης και της εποχής πρώτης άλωσης είναι εκπληκτική με την τότε κρίση. Τώρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εδώ, αναφέροντας τα θετικά και τα αρνητικά σε όλες τις περιπτώσεις, θα μου πείτε βέβαια ποια θετικά να υπάρχει όταν καταστρέφεις μια πόλη, δεν υπάρχει τίποτα το θετικό. Όμως γίνεται μια κριτική για το τελικά ποιοι φταίνε. Φταίνε οι δυτικοί. Φταίμε εμείς. Εκεί δεν παίρνουν θέση. Εκεί αναφέρω τα δεδομένα και ο καθένας μπορεί να καταλάβει μόνος του.
0: Κάνει την μετάφρασή του. Όπως θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πέρα όμως από τις λέξεις, το βιβλίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα. Περιλαμβάνει πρωτότυπα σκίτσα από τον Ματάκια. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και πώς λειτουργούν τα σκίτσα ως σιωπηλός αφηγητής ιστορίας?
1: Εντάξει, ο Ματάκιας είναι ένας φίλος παιδικός, ένας καλλιτέχνης, παίζει και μουσική, κάνει σκίτσα. Το αστείο με τον καλλιτέχνη το συγκεκριμένο, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να ζωγραφίσει πάνω σε πακέτα τσιγάρα, ξέρετε. Είναι αυτό το αυθόρμητο.
0: Τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το εκμεύσα όσο μπορούσα να το εκμεταλλευτώ, δηλαδή. Να το αξιοποιήσω, μάλλον δεν είναι ωραία λέξη εκμετάλλευση, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης και ειλικρινά τα σκίτσα του προσθέσανε στυλ στο βιβλίο και ταιριάξαν και απόλυτα κιόλας, γιατί έχουν αυτό το σκοτεινό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, τα σκίτσα είναι λίγα, δεν είναι comic, δεν είναι graphic novel το βιβλίο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τα θεωρώ αναγκαία λίγο, έστω και μια μικρή παρουσία, ώστε να δοθεί εικόνα στον αναγνώστη των χαρακτήρων κυρίως. Και αυτή η παρουσία των σκίτσων είναι ικανή να τους κάνει να φανταστούν και άλλες σκηνές, να μπουν σε ένα βιβλίο σαν να είναι έργο, σαν να είναι μέσα εκεί, να γίνουν μέρος της σελίδας. Ελπίζω να καταλαβαίνετε αυτό.
0: Απόλυτα, να γίνουν κοινωνία του διηγήματος, ναι.
1: Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και επίσης σε αυτή την... να αναφέρω κάτι, να μην το ξεχάσουμε. Το βιβλίο «Κάθε νύχτα» είναι των εκδόσεων Πηγή από την Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικές εκδόσεις. Αν οι ακροατές μας γράφουν και ενδιαφέρονται για να γράψουν ένα βιβλίο, μπορούν να απευθυνθούν στην Πηγή. Η εκδόση Πηγή βοηθάει τους νέους συγγραφείς, τους στηρίζει όσο μπορούν σε μια πολύ δύσκολη αγορά. Αυτό θέλω να το αναφέρω αυτό. Αν υπάρχουν κάποια συγγραφείς ανάμεσά μας, και θα τους βοηθήσει να εκδώσουν ένα βιβλίο.
0: Άμα θέλεις και πολύ ωραία πληροφορία. Πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Στο πιστόφυλλο βλέπω ότι σημειώνεις, τους είπες να βρουν την αδερφή τους και εκείνοι το έψαξαν λίγο παραπάνω. Αν τώρα ζητούσαμε από έναν ακροατή να ανοίξει αυτό το βιβλίο απόψε, τι συναισθήματα θα ήθελες να του μείνουν όταν το κλείσει?
1: Θα σας πω το ίδιο συνέστημα που έχω και εγώ όταν κλείνω ένα βιβλίο. Ότι στεναχωριέμαι που τέλειωσε. Δεν μπορώ να το πω καλύτερα. Δυστυχώς ένα βιβλίο, ευτυχώς ή δυστυχώς, ένα βιβλίο με συντροφεύει για ένα μεγάλο διάστημα. Και καμιά φορά, και το κάνω επίτηδες, το κρατάω λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να τελειώσει γρήγορα. Γιατί είναι μια συντροφιά, είναι μια παρέα.
0: Σίγουρα.
1: Όταν το κλείσω, από τη μία χαίρομαι γιατί τέλειωσε ένα σκοπό, να τελειώσει, να ολοκληρώσει ένα βιβλίο, αλλά την άλλη λέω, και τώρα τι. Είναι σαν να αποχωρίζεις έναν άνθρωπο, μια σχέση σου. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω, αλλά.
0: Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Και αυτή η αίσθηση του βιβλίου, τη σελίδα, είναι διαφορετική.
1: Και γι' αυτό. Ορίστε.
0: Και αυτή η αίσθηση, το να έχεις το βιβλίο, να διαβάσεις τη σελίδα του βιβλίου, να κρατάς τη σελίδα η μυρωδιά, είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα που δημιουργείται.
1: Μ' άρεσε. Και η μυρωδιά και η αίσθηση του χαρτιού, ακόμα όταν το πιάνεις, δυστυχώς. Φαντάζει αστείο, γιατί εντάξει, στην πραγματικότητα το περιεχόμενο μας ενδιαφέρει, έτσι, δεν το διαβάζεις. Αλλά όμως είσαι ερωτευμένος με αυτό το βιβλίο. Είσαι ερωτευμένος με αυτό το βιβλίο. Εγώ το πηγαίνω στο κομμωδίνο, μου το πάω στο σαλόνι, μου το πάω στο αυτοκίνητο. Ξέρετε, το πάω βόλτα το αυτοκίνητο, το βιβλίο, συγγνώμη. Με πάει παντού. Και το πάω κι εγώ. Καταλάβατε. Και ακόμα και στα ταξίδια μου, όταν παίρνω ένα βιβλίο, ξέρω, έχω πάει εκεί μαζί του, όπως έχεις πάει με έναν άνθρωπο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζει. Κάπως υπερβολικό, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Ζεις μαζί του 2 μήνες, 3 μήνες, ανάλογα με το πόσο χρειαστεί να το διαβάσεις. Οπότε το συνέστημα που θα ήθελα λοιπόν όταν κλείσει την τελευταία σελίδα, θα ήθελα να πει ο αναγνώστης, αυτό ήταν, τέλειωσε. Κρίμα, τώρα τι θα έχω. Ποιο είναι το επόμενο. Καταλάβατε.
0: Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Λοιπόν, και πού μπορούν να βρουν το βιβλίο οι ακροατές μας εδώ μας αγούνε?
1: Στο ίντερνετ, στις εκδόσεις Πηγή, στον Ιαννό είναι, στο βιβλιοπωλεία. Τα μεγάλα, πρωτοπορία, mm-hmm. και πολιτεία, μπορούν να τα βρουν οι αναγνώστες μας και φυσικά στο διαδίκτυο, όπως σας είπα, έτσι, μπορούν να το αναζητήσουν και να το αγοράσουν ηλεκτρονικά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Σου ευχόμαστε καλό τάξιδο το κάθε νύχτα και καλή συνέχεια στη στροφική σου πορεία. Προφανώς, ναι.
1: Καλή συνέχεια στις εκπομπές σας και να σας πω κάτι. Το ότι βγάζετε συγγραφείς και νέους μάλιστα, αυτό είναι και τρίτος θυμής για την εκπομπή σας. Όχι
0: κατανοητό.
1: Το γεγονός ότι ασχολείστε να προωθήσετε νέα βιβλία είναι ένας τίτλος τιμής.
0: Ξέρεις τι, είναι λίγο να δώσουμε και ένα βήμα στο να ξαναγυρίσουμε πίσω στο βιβλίο. Διαφορετικό το ιντερνετικό το βιβλίο, διαφορετικό το κανονικό το βιβλίο. Δεν ξέρω κιόλας, είμαι και φιλόλογος και εγώ κανονικά, οπότε καταλαβαίνεις πως έχω διαφορετικά ερεθίσματα.
1: Καλά κάνετε. Και να σας πω κάτι, παρόλα αυτά, είτε διαβάζουν ηλεκτρονικό, είτε διαβάζουν, ας διαβάζουν. Ας διαβάζουμε μάλλον.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να ενημερωνόμαστε.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εσείς εμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ρυθμό 949.

0: Είδα χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν. Για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Ταβάνι μακριά, στο πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνά Κλίμη, είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back to back και τα νέα Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί? Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

Πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε σου αφορά σε προσωπικό επίπεδο με τη δική τους ροή. Και γενικότερα, αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και Πάρο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αν την άκλημη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ, βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέλινο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αν την άκλημη στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά, ειδικά σήμερα, θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Τι τρεντάρει στο TikTok, επιτέλους παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι, από Γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, πρώτο τελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήταν και για φέτος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο μου που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, είστε επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Όποιος είναι τώρα στην Αίγινα, περνάει τέλεια. Όποιος πάλι δεν είναι, μπορεί να περάσει εξίσου τέλεια απολαμβάνοντας μια χούφτα φίστη και Αιγίνης. Όχι μόνο είναι υπερνόστιμα, αλλά συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
7: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
6: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
8: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvakourevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλά να είναι όλα.
1: Και καλά να περνάτε, μην το χαλάτε. Εγώ μόνο.
0: Sorry αν ενοχλώ.
1: Sorry αν ενοχλώ, έτσι.
0: Το λέει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Το λέει.
0: Λοιπόν, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος του καλοκαιριού. Γιατί έτσι. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα δεν έχουμε daily throwback, να πούμε. Έχουμε summer throwback. Είναι καλοκαιρινά τραγούδια, καλοκαιρινά πράγματα που θα τα θυμηθούμε, θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε όλα όπως πρέπει σωστά.
1: Τέλεια.
0: Θα, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά και επιστρέφουμε για δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, συνεχίζει το «Όσο θα γυρίζει η γη»
1: tour. Βέβαια, το έχω κάνει δικό μου πια.
0: Το ζεις.
1: Εσύ
0: εντωμεταξύ από ό,τι βλέπω, κάνετε και γυρίσματα για τα, αυτά τα. Με το Σταβέντο και τη Λίλα.
1: Κάνουμε κάτι γυρίσματα. Ναι. Να τα πω τώρα, πειράζει. Ναι, εντάξει. Κάνουμε κάτι γυρίσματα με μια εταιρεία καλλιτικών τέλος πάντων. Όπου κάνουμε ένα talent show στην ουσία.
0: Ναι, TikTok όμως.
1: Είναι στο TikTok το συγκεκριμένο talent show. Και. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον φέτος. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι και ο Βασίλης ο Κουμεντάκος μαζί μας. Ο οποίος έχει αναλάβει όλη την μουσική παραγωγή, τη διεύθυνση, τα πάντα όλα.
0: Ο Κουμεντάκος.
1: Ο Κουμεντάκος, ο Βασίλης βέβαια.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Ναι, και αξίζει δηλαδή. Έτσι είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι on camera ή.
1: Ο Βασίλης. Ναι. Είναι on camera, βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Κοουτσάρει τα παιδιά.
0: Α, και μπράβο στο Βασίλη. Πολύ χαίρομαι, δεν το ήξερα.
1: Κάνει πρόβες, συγκινητέ.
0: Α, τέτοιο παιδί. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόγιο, και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Λοιπόν, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Συνεχίζουμε δυνατά, δυναμικά. Μπορεί να έχουμε μπει στην πέμπτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και εντάξει, εγώ κάνω τα γυρίσματά μου. Ο Παναγιώτης κάνει τα γυρίσματά του γενικότερα. Γυρίζει όλη την Ελλάδα, την Αθήνα, την Αττική, τα πάντα.
0: Δεν τρέπεις να τα λες αυτά.
1: Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Το λέω ότι δουλεύεις. Εσύ δεν δουλεύεις σε ένα μέρος, δουλεύεις σε 15
0: διαφορετικά. Εγώ δουλεύω παντού. Και τον εαυτό μου, σου πω πολλές φορές.
1: Εσύ δουλεύεις παντού. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι. Κοίτα, κάνουμε μια δουλειά που είναι.
0: Κοίτα, θέλω να σου πω κάτι. Εμάς τώρα θα βγουν κάποια βίτκα, στρε παιδί μου. Θα βγει μια κατάσταση όλη. Εμείς όμως, παρόλα αυτά, επειδή είμαστε συνεχώς ανήσυχα πνεύματα, θα υπάρξει το Σεπτέμβρη μια παύση πυρών. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να ανακαινήσουμε το στούντιο. Να ανακαινήσουμε γενικότερα το χώρο μας και τα λοιπά, να σταθούμε μια φρεσκάδα, μια έτσι διαφορετικότητα. Οπότε εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούμε έτσι να.
1: Καταλήξαμε.
0: Σε ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Θα γίνει αυτό που θες.
0: Φαντάζεσαι.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου,
1: που
0: έχει ξεχάσει στι διακοπέ?
1: Που έχω ξεχάσει, ναι, στι διακοπέ? Παπούτσια.
0: Δηλαδή έχει χωρί παπούτσια.
1: Deep, κατά deep, τίποτα. Ενώ όσα γιονάρε, τέτοια πράγματα.
0: Εγώ
1: είχα
0: πάει το εξή, να ξεχάσω τα γυαλιά μου.
1: Έλα, όχι χοντρό.
0: Όχι, τα γυαλιά μου εννοώ, επειδή φοράω φακούς.
1: Α, τα γυαλιά της μοιοπίας.
0: Έχω τα γυαλιά της μοιοπίας, να μην μπορώ, δηλαδή το βράδυ να μην μπορώ να βγάλω τους φακούς καθόλου.
1: Καλά, αυτό το πράγμα.
0: Να μην ξέρω τι να κάνω. Και είναι ζόρικο.
1: Συγγνώμη, πώς.
0: Ξεχνάω τα γυαλιά.
1: Δεν μπορείς να κινηθείς με τους φακούς. Το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει.
1: Το έχεις κάνει πολλές φορές. Εμένα με το μαξάνε πάρα πολύ, να ξέρεις. Να πω ότι μπορεί να κολλήσει το μάτι σου, ότι στεγνώνει.
0: Εξαρτάται τι ματάκια
1: έχεις. Περνάω εγώ λογοθά κάθε βράδυ για να τους βγάλω.
0: Εγώ έχω μπυρμπυλωτά ωραία.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Δροσερά μάτια.
1: Και δεν κολλάνε.
0: Όχι, στα δικά μου όχι.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι ανάλογο, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν ξηροφθαλμία. Δηλαδή ό,τι σας πει ο γιατρός σας.
1: Ναι.
0: Πάρε, Ρία Ελληνίου.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έναν τέλειο κουσκούζι στην παρέα σου. Έχουμε μπει με καλοκαιρινά διλήμματα. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, το καλοκαιρινό φλερτ κρατάει ή πρέπει να μείνει στις διακοπές?
1: Γνώμη μου. Mm. Να μείνει στις διακοπές.
0: Δεν θα ήθελες να εξελιχθεί σε σχέση, ας πούμε, ή να μείνει, ας πούμε, στη μαγεία του ότι είναι καλοκαίρι και
1: δεν θέλει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί το καλοκαιρινό φλερτ να εξελιχθεί σε σχέση.
0: Μάλιστα. Δεν θες κιόλας, δηλαδή δεν δίνεις τέτοιο.
1: Βάσει προσωπικής εμπειρίας.
0: Προσωπικής εμπειρίας.
1: Από προσωπική εμπειρία σου μιλάω τώρα. Έχω και κάποια χρόνια στην πλάτη μου.
0: Ναι.
1: Και κάποια χαλόνια. Βάσει προσωπικής εμπειρίας, λοιπόν, θα σου πω ότι καλύτερα είναι να μείνεις στο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και να. Γιατί χάνεται όλα μετά.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στελέκα. Και εγώ ποιος είμαι να διαφωνήσω.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Λοιπόν, story time, άκου τώρα. Οπα. Λοιπόν, εγώ ρε παιδί μου, σε αυτή την πορεία, την διετή σχεδόν στον χώρο του Vidcast, έχω προσεγγίσει πάρα πολύ κόσμο για να έρθουν καλεσμένοι. Οπα. Έχω φάει χιλόπιτες, έχω πάρει ανέλπιστα ναι, θέλω να έρθω ή μ' αρέσει ή οτιδήποτε. Μου έχουν πει άνθρωποι, τι ωραίο αυτό που κάνεις, θα ήθελα πολύ να έρθω. Λοιπόν. Σήμερα βασικά, όχι τις προάλλες, με παίρνει το πρωί τηλέφωνο ένας κοινός μας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, λοιπόν, να ξέρεις, με πήρε ο τάδε να πάω στο Vidcast του. Εγώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο του έχω πει να έρθει. Δεν έχει έρθει. Είχε πάει σε κάτι άλλο περιφερειακά.
1: Ναι.
0: Τον είχα κάνει σύγχριστο.
1: Να έρθει.
0: Γιατί έχω και μια οικειότητα.
1: Πες μου ότι το είπες, τώρα δεν θέλω εγώ να έρθει.
0: Όχι, δεν το είπα αυτό. Και μου λέει, με πήρανε και μου είπαν ότι θέλουν να πάω. Να ξέρεις ότι εγώ έχω πει ότι το πρώτο που θα κάνω είναι το δικό σου.
1: Αυτά είναι παπατζηλίκια.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα θα ακούσεις. Εδώ, κοίταξε με, αυτά είναι παπατζηλίκια. Πώς είναι, μα θέλω εγώ να βγάλω ένα τραγούδι να σου πω Παναγιώτη μου, ποια είναι η γνώμη σου, θα μου πει. Ακόμα, αγάπη μου, αυτή είναι μια βλακία και μισή. Εντάξει, αυτά είναι παπατζηλίκια. Εμένα θα ακούσεις. Ευχαριστώ.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή, ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου, 3 Αυγούστου και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σαν μια δροσιά στην καυτή καθημερινότητα.
1: Σαν μια γροθιά. Σαν μια γροθιά. Και σαν μια δροσιά. Όλα μαζί τα έχουμε.
0: Όλα.
1: Είμαστε μια γροθιά δροσιά.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και σοβαρό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Ποιο?
0: Είναι σοβαρό.
1: Ποιο πάνε.
0: Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Ναι, είναι.
0: Ε?
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, δεν έχει καταλάβει.
1: Όχι, δεν έχω καταλάβει.
0: Τίποτα, μωρέ. Λέω για τη ζέστη και για όλο αυτό που γίνεται γύρω μας.
1: Τρόμαξε, ρε Πανίκο.
0: Ότι κάτι έχει γίνει πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, και την καρπή και ερχόμαστε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Έτσι. Θέλω να μου πεις το αιώνιο δίλημα, πισίνα ή θάλασσα.
1: Θάλασσα. Καλά, βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, δεν ξέρω.
0: Σου πω.
1: Έλα, πες μου.
0: Εγώ, όταν είμαι στο νησί μου, θάλασσα συζητητή.
1: Ναι.
0: Εάν πάμε τώρα κάπου που, δηλαδή, αν πήγαινα στη Σαντορίνη.
1: Ναι. Πισίνα. Γιατί?
0: Δεν έχει ωραία θάλασσα στη Σαντορίνη, εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω πάει και εγώ και το θυμάμαι ότι δεν είχαμε
0: δεν
1: βρει. Ωραία, ήμουν και πιο μικρή.
0: Η Σαντορίνη όμως, γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν τρομερές πισίνες. Πολύ ωραίες. Και τα δωμάτια τους.
1: Και στο Σάκη τα φιλιά.
0: Τα φιλιά μας, στο Σάκη, το φίλο μας. Στο Σάκη
1: ναι,
0: τον Πατινιώτη.
1: Στο Σάκη τον Πατινιώτη, την αγάπη μας τη στέλνουμε όλοι.
0: Έτσι. Ελένη Φουρέα, Τζάκι Ο και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος επίσης έχει βγει και οργώνει την Ελλάδα. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κάπου εμείς φτάσαμε στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου.
1: Ναι, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Επιστρέφουμε αύριο και αυτό είναι μια απειλή πλέον. Όσο, δηλαδή, όσο φύγουν οι ζέστες και περνάει ο καιρός, είναι μια απειλή.
0: Εγώ πάντως θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Και αυτό είναι. Οφείλω να το πω για να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Όπως σας είπαμε, εμείς είμαστε σε ένα κλίμα ανακαίνησης.
1: Αλήθεια.
0: Που, αν θες κι εσύ να πάρεις, γιατί θα μου πεις τώρα, όχι το τώρα θα πας.
1: Βεβαίως.
0: Θα πας τώρα που υπάρχει προσφορά 1-1 στην Βιοκαρπέτ. Θα πας τώρα, άμα θέλεις να πάρεις ένα πολύ γκαζόν, να το βάλεις στο εξοχικό σου, στο μπαλκόνι σου, οπουδήποτε θες. Έχει ένα χαλί τύπου γκαζόν και έχει και υπέροχες πετσέτες. Θαλάσσιστες πετσέτες για το εξοχικό σου.
1: Γενικώς έχει υπέροχα λευκά ήδη.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Και εγώ αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί, γιατί έχει και συγκλονιστικές προσφορές. Αυτά είχα να πω.
1: Καλά τα πες.
0: Drop the microphone που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Αύριο όμως, ακριβώς την ίδια ώρα, στην Ακροφιά Συγκρότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όποιος είναι τώρα στην Αίγινα, περνάει τέλεια. Όποιος πάλι δεν είναι, μπορεί να περάσει εξίσου τέλεια απολαμβάνοντας μια χούφτα φιστή και Αιγίνης. Όχι μόνο είναι υπερνόστιμα, αλλά συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες. Συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Σήμος 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ένα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Stop my-

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ρυθμός 949.
10: Tonight.

του Night Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Του Night Radio Show στο Instagram, περιμένω τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Θα αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιο είναι πολύ καλό μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχει απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτο άνθρωπο. Όμω, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινά με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένα χριστιανό, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλο συνέχεια. Λογαριασμό από κατενά λιόλια.

Tonight Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρίνα Τάσα Θεοδωρίτου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι...

Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης. Οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον έρωτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Tonight Radio Show στο Instagram, περιμένω τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Θα αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιο είναι πολύ καλό μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχει απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτο άνθρωπο. Όμω, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινά με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένα χριστιανό, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλο συνέχεια. Λογαριασμό από κατενά λιόλια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.